0: Ποτέ τέλειο γλίσκα μπορεί το πριν κακού έμω πριν μου πτέ. Ουτσιτώτε κρούκου μπορεί λίγα τέλα μας. Ποτέ τέλειο γλίσκα μπορεί το πριν πράζ μου πριν μου τέ. Ουτσιτώτε κρούκου μπορεί λίγα τέλα μας. Ευτή εγώ στα ζάου σε βίντε πριν πράζ μου πριν μου να μη υποπήρε λα το μάτσι εν καμάρι μπορεί πριν. Ευτή τέκ μου από πνετήλιο of 25 της νέβας πριν μην πρενώσω με τότε μάδιο παρουσιάζει.
1: Спрятали море,
2: спрятали
1: море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море, спрятали море,